0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο Επιλογές.
2: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
3: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
2: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
3: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
2: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
3: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
2: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
3: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
2: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
3: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.

0: ανέβουν μνήμες και εποχές.
1: Χάνω το κόσμο,
0: μα τον βρίσκω στην αφή σου και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιδί.

τραγούδι από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπερμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπερμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
6: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
5: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
6: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
5: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
6: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
5: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
6: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
5: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
6: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
7: Κινητό 6944 258 337.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: επιλογές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

δε χωρέσαι το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά, μα όπως σε κοιτώ

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγεία Αρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγεία Αρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
7: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
7: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
7: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
13: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
14: Όχι, τι?
13: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
14: Οπ, τώρα με έψησες.
13: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
14: Wait, έχει και αλμυρές.
13: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
14: Πες μου κι άλλα.
13: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
14: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
13: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
14: Πάμε τώρα.
0: Joylicious.
15: Joylicious.
0: Where joy becomes delicious.
16: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
17: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
16: Τηλέφωνο 23430-24430.
15: Joylicious. Joylicious.
18: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Τρώσαν! Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
10: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

κάτσε λίγο.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Άγιος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
3: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
4: Joylicious.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω, ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
7: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο Επιλογές.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εκστασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη μαέστρο.

0: επιλογές.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
5: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
6: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
5: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
6: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
5: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
6: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
5: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
6: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
5: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
6: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπερμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπερμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές.

αγκαλιά που είχες για κρυψώνα. Τι να πρώτο θυμηθώ από όλα για σένα. Περασμένα είναι απλώς και

0: επιλογές.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι!
2: Καλό, ε!
3: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ράδιο επιλογές.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious. Joylicious.
12: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
13: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
13: Έχω εκστασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε, φίλε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,6.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Συμβαίνει και αυτό και το έχει νιώσει για τα καλά από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, που δεν σταματάει να μοιράζεται κάποια δικά του θέματα, είτε μέσα από τα τραγούδια του είτε μέσα από τα social media. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρέθηκε στο Άγιο Όρος για να ηρεμήσει και να ξαναβρει λίγο το κέντρο του, τον εαυτό του, τον καλό του εαυτό. Αυτόν που χάνουμε όλοι μας κάποιες φορές, έτσι, χαμένοι μέσα στα σχέδια των άλλων, στα σχέδια του μυαλού μας. Πάντως πολύ ωραία σχέδια φαίνεται, κάνει από τη δική της μεριά η Νατάσα Θεοδωρίδου που ζει τη ζωή της και δεν τρέπεται να το δείξει, ούτε διστάζει. Πρόσφατα μάλιστα πήγε σε μία έκθεση ζωγραφικής, στην οποία συμμετείχε και η κόρη της, η Κριστιάνα Μπέτα, με τον σύντροφό της, και γιατί να μην πάει κιόλας μαζί με το αγόρι της, με αυτόν τον άνθρωπο που μοιράζεται κομμάτια της ζωής της.

Από τα πιο γλυκά τραγούδια αυτό του Χάρη Μπαρθακούρη, που έχει ειδικότητα σε τέτοιου είδους έτσι γλυκά τραγούδια, μπορώ να πω. Και τι γίνεται, παιδιά, η υπερβολική εξάρτηση, λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, είδους έτσι γλυκά τραγούδια, μπορώ να πω. Και τι γίνεται, παιδιά, η υπερβολική εξάρτηση, λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT.

σκαλοπάτι θα έλεγα. Αυτό εντάξει, το έχουμε παρακάνει και ήρθε ώρα να πάμε ένα βήμα πίσω, είτε εμείς είτε αυτό με κάποιο τρόπο νομίζω.

0: τέτοια πράγματα, τέτοιες νησιώτικες εικόνες, τέτοιοι ωραίοι ήχοι. Εδώ στο Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ήρθε ώρα για να ακούσουμε για την Ξένια Κούρτογλου. Ενδείξεις ότι θυματοποιείστε και πώς θα το καταλάβετε και πώς θα το αντιμετωπίσετε. Για πάμε να την ακούσουμε, νομίζω χρειάζεται σε όλους.
1: Στις ατομικές μου συνεδρίες συχνά βλέπω ανθρώπους που νιώθουν ότι βιώνουν την αίσθηση του θύματος μέσα στις κοντινές τους σχέσεις, είτε αυτές είναι προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, φιλικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες σημαντικές ενδείξεις που αν σας συμβαίνουν είναι πολύ πιθανό να θυματοποιήσετε μέσα στις στενές σας σχέσεις, αλλά και τους τρόπους για να σταματήσετε να είστε θύματα. Στο νούμερο 1. Αν έχετε την τάση να συγχωρείτε εύκολα. Μήπως είστε από τους ανθρώπους που όταν τους τριμώχνουν ή δεν τους φέρνονται καλά, λέτε δεν πειράζει και συγχωρείτε συμπεριφορές που σας υποτιμούν. Ελέγξτε μήπως οι κοντινοί σας άνθρωποι βάζουν σε χαμηλή προτεραιότητα εσάς και εσείς το δέχεστε. Κάντε τα στραβά μάτια, είτε γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε, είτε γιατί φοβάστε μήπως τους δυσαρεστήσετε. Προσέξτε τι και ποιους συγχωρείτε, γιατί άλλο είναι δεν κρατώ πικρό συνέστημα και άλλο αν έχουμε μια επαναλαμβανόμενη κακή συμπεριφορά. Στο νούμερο 2. Αν βρίσκετε πάντα δικαιολογίες και χρυσώνετε το χάπι στον εαυτό σας. Η θετική προσέγγιση στη ζωή σημαίνει ότι εστιάζεστε στις θετικές πλευρές των καταστάσεων και των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βλέπετε τις αρνητικές ή τις καμουφλάρετε με δικαιολογίες. Αν για παράδειγμα ο δικός σας άνθρωπος συνηθίζει να σας κακομιλά ή να σας προσβάλλει μπροστά σε άλλους, μην πείτε «έλα μωρέ δεν πειράζει, κατά βάθος μ' αγαπάει». Θυμηθείτε πως η ανθεκτικότητα είναι αρετή, η ανεκτικότητα όχι. Στο νούμερο 3. Αν έχετε την τάση να τρέχετε για όλους και για όλα. Ελέγξτε μήπως είστε πάντα βολικοί, λέτε ναι σε ό,τι σας ζητάνε και υπερπροσφέρετε με την ελπίδα ότι έτσι θα σας εκτιμήσουν, θα σας αγαπήσουν, θα πάρετε το ευχαριστώ τους και θα σας λένε καλό άνθρωπο. Επειδή στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο, ξεκινήστε τα όχι βάζοντας όρια. Στο νούμερο 4. Αν στα δύσκολα είστε πάντα εσείς εκείνος που θα τρέξει να σώσει τα πράγματα. Είτε στη δουλειά είτε στα προσωπικά σας. Μήπως είστε εσείς εκείνος από τον οποίο οι άλλοι περιμένουν να τρέξετε να βρείτε τις λύσεις. Μήπως τους έχετε μάθει να επαναπαύονται πάνω σας και να αποφεύγουν τις ευθύνες τους γιατί εσείς έχετε δηλώσει παντοδυναμία. Σας προτείνω την επόμενη φορά που θα έρθει κάτι δύσκολο να συνεργαστείτε, αλλά μην το αναλάβετε εξ ολοκλήρου εσείς. Βάλτε και τους άλλους στο παιχνίδι. Και στο νούμερο 5, αν νιώθετε ενοχές και ανασφάλειες, αν συνηθίζετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας, αν η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμησή σας είναι χαμηλές, αν συχνά για ό,τι αρνητικό συμβεί ψάχνετε μήπως φταίτε εσείς, τότε είναι πολύ εύκολο για τους άλλους να σας εκμεταλλευτούν και εσείς να το ανέχεστε γιατί πιστεύετε ότι δεν αξίζετε κάτι καλύτερο. Ο τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι μέσα από το εσωτερικό ταξίδι ανακάλυψης της δικής σας δύναμης, της αποδοχής του εαυτού σας με τα καλά και τις αδυναμίες του. Θα πατήσετε πολύ καλύτερα στα πόδια σας και θα ξεκινήσετε να αξιολογείτε αντικειμενικά και δίκαια τις καταστάσεις, χωρίς να ρίχνετε υπέρμετρο φταίξιμο στον εαυτό σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ακούτε Ράδιο Επιλογές

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

από τα τραγούδια που αγαπάμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Το νερό με τον Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στο τελευταίο ημίωρο, στην αρχή του τελευταίου μισάωρου, στην εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Έχει μεγαλώσει η μέρα, αυτό μας δίνει ήδη έτσι ένα άλλο μπουστάρισμα νομίζω. Έχουμε άλλη διάθεση να βγούμε, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε τις βόλτες μας, ακόμα και να αθληθούμε, να γυμναστούμε. Ναι, έρχεται και το καλοκαίρι, είναι και αυτό ένα κίνητρο τώρα θα μου πεις. Τα ρούχα λιγοστεύουν. Τι θα κάνουμε? Ό,τι καλύτερο μπορούμε.

συμβαίνουν και αυτά έτσι όπως ακριβώς τα περιέγραψε και τα τραγούδησε με τη μοναδική φωνή της, η Νατάσα Μποφίλιου, ζωντανή σαν από θαύμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, όπως έχει πει σε παλιότερο τραγούδι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως θα τον ακούσουμε σε κάτι διαφορετικό και πάρα πολύ καινούριο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Το λες και ειρωνικό το υπονοούμενο. Μήπως μπορώ να σας μιλώ στον ενικό? Και λίγο καιρό πριν, μόνο στον ενικό. Τι να λέμε, συμβαίνει πάντως. Να κάνεις ότι δεν ξέρεις τον άλλον, εκεί που περνάει από δίπλα σου, ή εκεί που κάπως βρίσκεται πάλι μπροστά σου. Όλοι κάπως το έχουμε ζήσει. Τι να κάνουμε. Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι λοιπόν, και εδώ ήμασταν κι εμείς για δύο ολόκληρες ώρες. Για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη μουσική, στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ώρες παρεούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Τρώσαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό!
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
10: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
11: Με το στόμα
12: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
16: Daily Couscous

0: Κουσκούς, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Εδώ γεια είμαστε. Η Λένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Ο Πανηγιώτης Δήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Έχουμε πολλά γεωργιζονολογικά θέματα, αλλά δεν τα αναλύσουμε τώρα, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνω και Άμμο, 18 του Μάη και είμαστε εδώ. Έχουμε περάσει τα μέσα αυτού του μήνα.
1: Πάει και τούτος ο μήνας.
0: Και ελπίζουμε να φύγει γρήγορα για να φύγουν και αλλεργίες. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Δεν είμαι πολύ καλά. Παίρνω 850 βιταμινικά. Δεν είναι η κατάστασή μου αυτή.
1: Απορώ πως οδηγείς και απορώ πως αλήθεια.
0: Οριακά πια πηγαίνω και με φίλους λέω: θέλετε, περάστε να μην πάρετε. Για είμαστε σίγουροι για τη δική μας την ασφάλεια και των άλλων ανθρώπων. Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένας μασούτης που έχει τη μάσκαρδ, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. 50 χρόνια ο μασούτης συνολικά στις ζωές μας. Λοιπόν, η μάσκαρδ εκδίδεται εντελώς δωρεάν. Στην απίστευτη περίπτωση που όμως μπορεί να μην την έχει, μπορεί να πα σε οποιοδήποτε μασούτη και να την εκδώσει. Για κάθε σου αγορά τα αμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό. Ένα προσωπικό που εκπαιδεύεται για να είναι σωστά καταρτισμένο για να σε εξυπηρετήσει σε ηχθειοπολείο, ποροπολείο και χρεοπολείο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο θέλεις να σου πω?
1: Τίποτα.
0: Δες να μανδύει έρχεται ολοκαίρι το τραγούδι να μ' αγαπάς.

0: είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο.
1: Βέβαια.
0: Και γίνεται χαμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το σουσού τη Eurovision.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στον Ακύλα.
1: Βέβαια, και στην Αντιγόνη. Βέβαια.
0: Λοιπόν, η Αντιγόνη, επειδή μου δεν την περίμενε τόσο κοντά στην τέτοια, οπότε λες εντάξει, λίγο ξέφυγε το πράγμα. Τον Ακύλα, ας πούμε, τον περιμέναν δεύτερο. Να πούμε ότι και η Φιλανδία που την περιμένουμε πρώτη, έκτη βγήκε.
1: Ναι, και γενικώς,
0: δηλαδή, τα προγνωστικά δεν πήγανε αυτό.
1: Καθόλου.
0: Επίσης, θέλω να δηλαδή, πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και όλη η version, δηλαδή η Eurovision, όπως έχουμε πει, είναι ένα πανηγύρι, όχι αρνητικά, δεν το λέω, είναι μια χαρά της μουσικής, ένας διαφορετικός τρόπος.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο όμως διαφοροποιούνται. Δηλαδή, μια χρονιά είναι περισσότερο μπαλάντες, μια χρονιά είναι περισσότερο dance, άλλα είναι λίγο folklore, το οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι του Ακύλα, ενώ σαν μεμονωμένο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: όταν το είδε στο σύνολο των 25 χωρών, έχανε. Όχι ότι ήταν κακό. Απλά ήταν διαφορετική η αισθητική του διαγωνισμού φέτος.
1: Άκου, εγώ θα σας πω ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι παίξαν πάρα πολύ ρόλο και πολιτικά, γεωπολιτικά. Γιατί, ας πούμε, οι κριτικές με το televoting δεν είχαν καμία σχέση.
0: Τι δηλαδή, εννοείς, το Bangarang ήταν πρώτο στην κριτική.
1: Ήταν η πρώτη φορά.
0: Πρώτη
1: μετά
0: φορά
1: από πολύ
0: αυτό.
1: Καιρό που γίνεται, ναι, και κριτική επιτροπή και
0: televoting.
1: Και televoting.
0: Επίσης, κόπηκε και ανάσα με το Ισραήλ. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Στο τηλεφώνη πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή,
0: θα μπορούσα, όχι, εγώ θεωρώ ότι θα πηγαίναμε και πολύ καλύτερα, να ξέρεις. Το
1: ναι,
0: televoting. Γιατί θεωρητικά λέγαμε ότι θα πατώσουμε σε επιτροπές και ότι το televoting, ναι, θα μας δώσει τη μεγάλη όθηση.
1: Αλήθεια,
0: να σου θυμίσω ότι το televoting μας έδωσε λιγότερο από τι επιτροπές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χθες άκουγα που λέγανε. Χθες,
0: λίγο παραπάνω από τις επιτροπές.
1: Νομίζω ότι ήταν παραπάνω από τις επιτροπές, γιατί και σε σχέση λέει, με τα φαβορί, ήμασταν το μοναδικό φαβορί που πήγε τόσο καλά στο televoting τελικά όσο περιμέναν. Γιατί η Νορβηγία ήταν στα φαβορί, γιατί και σε σχέση λέει, με τα φαβορί, ήμασταν το μοναδικό φαβορί που πήγε τόσο καλά στο televoting τελικά όσο περιμέναν. Γιατί η Νορβηγία ήταν

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτή είναι η άμυνα από την Μπέγκη Ζήνα. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για Eurovision. Δεν θα κρατήσουμε όλη μέρα Eurovision αυτό το
1: θέμα. Άκου να σου πω κάτι, μου έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια και θα σου πω γιατί.
0: Καταρχάς
1: να
0: λένε ότι η Βουλγαρία πήγε πρώτη τώρα στο
1: Όχι,
0: Ευρώ.
1: Α, τη Βουλγαρία, καμία σχέση. Δεν θα
0: εγώ να πω συγχαρητήρια στον Δημητικό Τόπουλο.
1: Και εγώ θέλω να πω.
0: Και στον Ηλία τον Κοκοτό.
1: Ναι,
0: στου φίλου μα.
1: Και εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια γιατί είναι ο συνδέα τη καρδιά μου. Έχει γράψει δύο τραγούδια ο Δημητή Κοντόπουλο.
0: Και το πρώτο τραγούδι ήταν
1: και το πρώτο και το δεύτερο και είναι η αιτία που βρίσκομαι που ξεκίνησα να είμαι τραγουδιστή. Αυτό ήταν ο πρώτο άνθρωπο που με άκουσε και είπε ότι εσύ είσαι γι' αυτό και θα πάμε να το κάνουμε παρέα. Και το έκανε με την καρδιά του.
0: Ναι.
1: Χωρίς τίποτα. Οπότε ναι, χάρηκα πολύ.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο χάρηκα γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνει πρώτη θέση. Έχει φτάσει μέχρι δεύτερη.
1: Αλήθεια,
0: με τον Τίμα Μπιλάν, με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ. Και το άξιζε το Δημητή Υπουργέ, γιατί είναι ένας άνθρωπος εργάτης.
1: Και αγαπάει και πολύ την Eurovision. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ένας άνθρωπος που είναι και πολύ ωραίος, ενώ έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Παραμένει humble, παραμένει ένας άνθρωπος που είναι ρε παιδί μου, συζητάς κανονικά, με μια κανονικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: σαν για μας. Daily Couscous.
1: Ραδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, τα είδες!
4: Τι να δω ρε Ζωζό!
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις!
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr.
17: Είναι
16: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, μιλήσαμε για τη Eurovision. Να πούμε ένα μπράβο και ένα συγχαρητήριο στον Ακύλα για όλο αυτό το πράγμα που
1: έκανε.
0: Εγώ
1: να πω κάτι.
0: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό.
1: Ισχύει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν φταίει θεωρώ πουθενά ο Ακύλα.
1: Να το ανοίξω λίγο.
0: Αυτό που ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, δείχνει αυτό την ποιότητά του σαν άνθρωπος πρώτον.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα στεναχωρείται, γιατί όταν σου έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι θα βγω πρώτο-δεύτερος και ξαφνικά βγαίνω δέκατος. Αλλά είναι μια εξαιρετική θέση, παιδιά. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι κάναμε ολόκληρο χαμό με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρε, ότι μπράβο! Και το ένα και το άλλο. Δεν κάτι βγήκε. Δηλαδή, ο Ακύλας πήγε καλύτερο άνθρωπος.
1: Σίγουρα, και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ενοχικότητα του Ακύλα, ρε παιδί μου, και στο ότι πήγαμε κουβά και συγγνώμη και δεν ξέρω πώς να σας αντικρίσω και δεν άνοιγα το κινητό μου. Ξέρεις, αυτό είναι και κάτι που το δημιουργεί και πάρα πολύ ο χώρος μας.
0: Ναι.
1: Και για το ότι κάπως αισθάνομαι ότι θα τον περιμένουν. Αισθάνθηκε ότι τον περιμένουν.
0: Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα γιατί το παιδί πραγματικά νιώσαμε όλοι ότι το προσπάθησε. Και
1: βέβαια,
0: να σου πω και κάτι. Εγώ χαίρομαι που ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οριακά μουσικός του δρόμου ή πάλευε με την καθημερινότητά του.
1: Ήταν μουσικός του δρόμου και φτιάχνε κρέπες. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν,
0: δηλαδή και μπράβο του και μια μεγάλη αγκαλιά πρέπει να του δώσουμε του Ακύλα. Εγώ αυτό νιώθω, παιδιά, έτσι. Όπως και στην Αντιγόνη που έκανε την προσπάθεια της κοπέλα και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Απλά το λέω για τον Ακύλα περισσότερο γιατί ο Ακύλας ήταν τύπου πρωτοδεύτερος, ξαναλέω, στα στοιχήματα, έτσι. Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφουμε.

0: Θοδωρής Φέρης είπε σε ένα Daily Couscous είναι εδώ. Εμείς επανερχόμαστε στα τετριμένα τα καθημερινά της
1: ελληνικής πραγματικότητας. Όχι, θέλω να πω κάτι εγώ, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω για τον Ιταλό που τρελάθηκα, ο οποίος τραγουδάει από το 70. Το ξέρεις αυτό. Και ναι, ο Ιταλός ναι. έκανε επιτυχία πριν από 2 χρόνια στην
0: ναι,
1: Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι top of the top, ξέρω εγώ.
0: Don't leave your dreams.
1: Μην παρατάτε τα όνειρά σας για κανένα λόγο.
0: Εγώ τον χάρηκα που τον χάρηκε τόσο πολύ.
1: Και πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Μου θύμισε τον Περικλή Στεργιανούδη.
1: Και εμένα! Και εγώ αυτό είπα, ο Περικλής Στεργιανούδης. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό
0: μικρή μου αρχόντισα.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι περικλείστερα και τον τελικό του Fame Story, ήταν έτσι ένα τέτοιο ωραίο κουστούμάκι.
1: Δεν ήταν. Με ποιον ήταν στο 3. Ποιο ήταν η Καλομήρα, όχι.
0: Δεν την Καλομήρα. Όχι, η Καλομήρα έχει βγει νικήτρια. Εισιτήριο 1, Οικονομόπουλος Νίκος.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, ένα τέλειο κουζίνη στην παρέα σας. Εμείς τον χρόνο τον έχουμε κάνει στρακαστρούκες.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν πειράζει όμως.
1: Έχουμε. Το ξέρω ότι εμείς η εκπομπή μιλάμε μόνο για Eurovision.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι και το θέμα των ημερών. Η αλήθεια είναι αυτό.
2: Σήμερα τα έχουν ξετινάξει όλες τις εκπομπές. Τι με κοροϊδεύεις τώρα, εμείς δεν θα ξετινάξουμε δηλαδή την Eurovision.
1: Και σε live λέει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
2: Βεβαίως.
1: Παντού τον έχω δει τον Δημήτρη όλοι. Βέβαια ο Δημήτρης πάντα ήταν στα πράγματα. Δηλαδή κάνει σπουδαία πράγματα και εντός και εκτός.
2: Και έχει επικεντρωθεί και πάρα πολύ εκτός.
1: Ναι.
2: Αλλά ο Δημήτρης ξεστή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει εκπτώσεις. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δηλαδή δεν κάνει στα δικά του πράγματα, στο δικό του τον ήχο, σε αυτά που θέλει. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει εκτόσεις. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι το πιο αυστηρό στούντιο που έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή μπορεί να ήμουν μέσα, τι να σου πω, τα 4 ώρες. Το πιο τι. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχω ποτέ πάει να το
2: ρωτήσω. Και ξανά. Και δεν έχεις υπάρξει ποτέ μαζί του στο στούντιο, ε. Όχι. Καλά, εντάξει. Και ξανά. Άμα δεν είναι τέλειο, δεν παίζει.

0: πως έχεις την καρδιά μου.
1: Daily Couscous.
2: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, τι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία. Όνειρο βαθύ. Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λέσσινα και Αντίλη Throwback να πούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχω βρει.
0: Έχω βρει.
1: Δύο έχω βρει.
0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, φημόζω. Τέλος πάντων, παιδιά, εδώ είμαστε. Ένας μας ότι είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Έχουμε φάει το χρόνο, η αλήθεια είναι με τα γερουζινικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στέλνετε κι εσείς εδώ πέρα και λέτε την άποψή σας και τη γνώμη σας. Και επίσης ενστερνιζόμαστε όλες αυτές τις απόψεις.
0: Κράζεται πάρα πολύ το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος αυτό, θέλω να πω. Είναι ένας διαγωνισμός Eurovision. Εντάξει, ο καθένας έχει την πολιτική του άποψη. Τώρα, τι φταίει ο κακομοίρος ο άνθρωπος που πήγε και εκπροσώπησε τη χώρα.
1: Αλήθεια, της Αγγλίας το είδες το κακομοίρο, τον άνθρωπο που ήταν μόνος του.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το είπα. Λέω ευτυχώς που έχουμε και την Αγγλία να έχουμε σίγουρα την τελευταία θέση.
1: Ήταν μόνος του στο Green Room, είχε μείνει μόνος του. Είχαν φύγει όλοι, τον είχαν παρατήσει και ο κακομοίρης μέχρι το τέλος. Και ξέρεις, καθόταν για να το δει μέχρι το τέλος, ήταν μόνος του και στη Δανία. Και ήταν δίπλα η Δανία και πήγε μια εκπρόσωπος Δανίας και του λέει: Θες να έρθει να κάτσει μαζί μας. Δηλαδή πραγματικά. Ένας Μασούτης από εκεί είχε πάρει. Από Μασούτη, από κράιμα, είναι όντως. Από Μασούτη είχε πάρει τα popcorn και κοιτούσε την Eurovision, ο γλυκούλης. Είναι δίπλα σας λοιπόν, μην το ξεχνάτε αυτό. Η Mastercard πάντα, το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, όπου έχετε, κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα Μασούτη από τον τόπο που είστε Grand και βιολογικές επιλογές από Μασούτη, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία.
0: Και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε όλα. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου και ερχόμαστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτό είναι το ρεμπέτικο. Τι υπέροχο δίσκο έχει βγάλει ο Απόν.
1: Πω, πω, παιδιά, ναι, μου
0: βάλω. Το ηχογένεια, παιδιά, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Μπράβο, μπράβο και σε αυτόν και στον Armstrong, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback. Η Ελένια σήμερα λέει, έτσι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Ναι, μισό λεπτό, γιατί ψάχνω.
0: Και ψάχνω, ψάχνω. Για μια αγάπη ψάχνω.
1: Με στην ψυχή μου ψάχνω. Με συνταγές περίεργες, τον κόσμο μου το φτιάχνω. Και τρέχω, τρέχω.
0: Ναι, πάμε.
1: Για μια αγάπη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άντρας, γυναίκα, παιδί.
1: Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Και μιας και έχουμε και μιλάμε για τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Είναι, στη σύνθεση είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Στους στίχους είναι η Ελένα Βραχάλη. Και η κυκλοφορία του είναι κάπου εκεί στο 2006. Κάπου εκεί.
0: Τέλεια.
1: Πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι,
1: βρήκα. Τίποτα. Τη βρήκες. Τι.
0: Παγκιζίνα.
1: Τι λες, ρε. Σταμάτα. Λοιπόν, τέλεια. Άντε, παιδιά. Φιλάκια, τα λέμε.
0: Πες το.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μου λες, δεν είμαι. Αυτό που πάντα αναζητούσες.
0: Τρέξε, όχι. Να γλιτώσεις.
1: Μην τρέξεις, κάτι θα πεις. Κι αν μη είχες λες,
0: αν
1: δεν ήτανε, θα με κρατούσες.
0: Ήτανε Γιάννης Χριστοδουλόπουλος να μου τρέξε. Βλακίες, λέω δικό μου.
1: Μπορεί να μην μοιάζω.
0: Μπορεί να μην μοιάζω με όλα αυτά που ονειρεύτηκες.
1: Μπράβο.
0: Όλα αυτά. Και εσύ με βλέπεις σαν να είμαι
1: τώρα
0: κάτι πια
1: πόρτα.
0: Περαστικό.
1: Να, ναι,
0: ένα σημαντό σίδι. Και μη... Το έκανε διασκευή, να πούμε, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο δίσκο της Ελένας Βραχάλη. Αυτό το τραγούδι. Εξαιρετική παιγκιζίνα και έχει και πολύ ωραίο, ωραία. Χημεία με την Ελένα Βραχάλη.
1: Το έκανα σε ένα TikTok. Πώς το λένε. Πες το, cover. Mm. Ένα TikTok cover του συγκεκριμένου τραγούδι και το ανεβάζω, ρε παιδί μου. Και μου στέλνει ο Δημήτρης και μου λέει: καλά που το θυμήθηκες αυτό. Μα εγώ είμαι κοντοπουλικιά.
0: Αυτά είναι. Πήγες είναι λοιπόν.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία. Είναι Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ βρέχει μόνο επιτυχίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Παιδιά, σε περίπτωση που δεν έχετε δει. Σε περίπτωση που. Ναι, όχι κιόλας. Παράλληλα, να μπείτε και να δείτε αυτά που έλεγε η Αναστασία. Που έκανε, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω ξανακούσει βέβαια που το έχει πει. Πώς δεν θα ξανά έκανε ποτέ. Δεν θα σταματούσε τη μουσική. Για ποιο λόγο θα σταματούσε τη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, αυτό είναι μια υπερβολή στο πλαίσιο του πόσο πολύ θέλω να είμαι δίπλα στους ανθρώπους μου. Ναι, δηλαδή εντάξει, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία.
1: Έχει πει πολλές. Θέλω να πω ότι το πιστεύει. Αισθάνομαι ότι το πιστεύει όμως.
0: Το πιστεύει, το νιώθει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το νιώθει.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά. Τι... Κοίτα, το θέμα είναι και ο λόγος που μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει δίπλα σου. Αυτά όλα, παιδιά, τα λέμε είναι στο βίντεο του Daily Couscous στο YouTube. Μπορείτε να τα δείτε. Να μπείτε να τα ακούσετε. Αλλά δηλαδή. Αν ένας άνθρωπος συνειδητά σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν με γεμίζει πια αυτό. Εγώ θέλω να σταματήσω, εσύ όμως θέλω να συνεχίσεις.
1: Εκεί είναι, αλλάζει το πράγμα.
0: Άλλο το να τσακωθεί. Δηλαδή, παίζει το ρόλο του ο τρόπος που θα γίνει το οτιδήποτε.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπερμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπερμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ραδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ραδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκοσίνα στην παρέα σου. Φυσικά εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες, 2 ώρες κάθε μέρα. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη. Και προχωράμε, έχουμε τα της Eurovision, έχουμε το πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με τον Ακύλα και όχι τυχαία, εντάξει, είναι ένα θέμα που αυτούς τους τελευταίους μήνες μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το παιδί έχει κάνει και προετοιμασία.
0: Και μπράβο του. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Βγάζει και άλμπουμ.
1: Αυτό θέλω να πω. Έχει κάνει εβδομάδα. Όλη αυτή την προετοιμασία που έχει χρειαστεί μέσα σε αυτό το πεντάμινο για να βγάλει το άλμπουμ του. Έχει
0: κάνει ένα tour,
1: βεβαίως. Ναι. Και εντάξει, τώρα οι μετοχές του Ακύλα από εκεί που ήταν.
0: Μπράβο, όχι, και να σου πω κάτι. Και το παιδί έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτόν και σε όλη την ομάδα. Δηλαδή, εγώ που μίλησα, ας πούμε, και με την Κική, μου λέει ότι στεναχωριόμαστε για τον Ακύλα. Δεν είναι ότι είναι μια χαρά θέση κτλ.
1: Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και μαζί. Νομίζω ότι κανένα φέτος δεν εστίασε στο να το πάρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εστίασε στο να το πάρει ο Ακύλα.
0: Ναι, δηλαδή, το story όλου του παιδιού είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα. Λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής, σε ένα τοίχο.

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και πώς

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα. Εγώ πήγα και την είδα το Σάββατο, θέλω να σου πω, μετά την Eurovision. Mm-hmm. Πολύ ωραίο vibe. Ναι. Και ο Γιώργος πάρα πολύ καλός και ο Λευθέρης ο Κρίκης ήταν εκεί. Ένα διαφορετικό. Δηλαδή, μ' άρεσε στο Vogue. Εγώ έχω δει μόνο τον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν έχει μπει και κανένα άλλο στην ανακαίνωση κτλ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το μεταξύ, στο δεύτερο πρόγραμμα βγαίνει μέσα από τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και είναι όλο πολύ διαφορετικό. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησε η Μαντόνα με την κάμερα, ξέρεις, που πάει και βγαίνει κτλ.
1: Εγώ πήγα να πω είπα...
0: Όχι. Μετά το έκανε ο Αντώνης.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Και μετά το έκανε η Δέσποινα.
1: Και η Δέσποινα το έκανε μετά, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο πράγμα.
0: Είναι ένα πράγμα που στο εξωτερικό είναι must.
1: Τι το έκανα εγώ, παιδί μου, στην Μύκονο. Δεν έβγαινε να πούμε μέσα από το, μέσα στον κόσμο εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχε να
0: βγει. Και στο Ελλάδα σηκώνεσαι το έτσι.
1: Τι να κάνει.
0: Είχα πάει την Παρασκευή στα γενέθλια του Γιώργου Σαμπάνη. Τα είχαμε γιορτάσει στο Ελλάδα σηκώνεσαι.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας ο Καραφώτης εκεί πέρα.
1: Σταμάτα.
0: Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Τον έχω φιλοξενήσει στην Αμοργό.
1: Το ξέρω.
0: Σου έχω πει και το λόγο.
1: Πει, ναι, μου έχει πει και το story. Είχε μείνει.
0: Όχι, ρε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι, βρες ένα δωμάτιο. Του λέω: αγόρι μου, 18 Αυγούστου, πώς βρω δωμάτιο. Φτάνει λοιπόν. Μου λέει: αλλά τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, θα σε φιλοξενήσω. Μου λέει: ρε φίλε, δεν θέλω να σου φορτωθώ. Για μου, θέλω γιατί με την κοπέλα του. Τότε ναι, κοπέλα του. Η άλλη επιλογή είναι να κάτσει τα μπαγκάκια. Μου λέει: δεν υπάρχει ένα δωμάτιο. Λέω: υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, είναι 1200 ευρώ. Εντάξει, μην το τηλεφωνό μα. Λέω: έλα λοιπόν, αγόρι. Και έμεινε 2 μέρες σε μένα και μετά βρήκε επειδή μου δωμάτιο και έμεινε αλλού άνθρωπο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζονάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Έτσι, με ένα τραγούδι που το ακούτε πρώτα εδώ, φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας και είπαμε για επιπτώσεις και μιας είπαμε για Γιώργο Μαζωνάκη, 10 του Ιουνίου έχει μια μεγάλη συναυλία στην Προβλήτα Β, να το πούμε και αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει μόνο Θεσσαλονίκη έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, και επίσης αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν θα κάνει κάτι άλλο στην Αθήνα τελικά το καλοκαίρι.
0: Και νομίζω. Α, τίποτα τελικά.
1: Όχι, έτσι έμαθα ότι δεν θα.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά γενικότερα ο Γιώργος δείχνει, ρε παιδί μου, και μια προτίμηση νομίζω με αυτόν τον τρόπο στη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο που έχει, το δέσιμο που έχει με τη συγκεκριμένη
1: πόλη. Εντάξει, και τώρα και θα γίνει, ήδη γίνεται
0: παντζουρισμός. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Στο μόρ βρίσκει στο εισιτήριό σου να βρεθεί και θα είναι και μαζί του τρανό, να πούμε, στην Προβλήτα Β. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό ήταν
0: ο τελικός κουζ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

0: επιλογές.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Playman με Ελένη Φουρέιρα, John Newman και Becky Hill. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Adam Port και SG Lewis στο Be The One.

0: Νέο σίγγλ για την Kind Music παρέα, μαζί βέβαια με SG Lewis. Ήταν το Be The One στο New Music Show και πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη συνεργασία των Playmen με την Ελένη Φουρέιρα στο Club Lohan στην Αθήνα. Εκτός από τη σκηνή, τα δύο ονόματα έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί και στο στούντιο. Μάλιστα, αποφάσισαν να μας χαρίσουν ακόμη μια επιτυχία, η οποία αναμένεται να είναι ένα από τα hits του φετινού καλοκαιριού. Μαζί του στο Tulum είναι και ο Μαράση, όπου μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομά του, αλλά σίγουρα γνωρίζετε τον Consul Training. Ο Έλληνας παραγωγός άλλαξε brand name, ζει στο Dubai και μας συστήνεται ξανά με αυτό το νέο hit. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Second Voice και Let Me Be στο New Music Show. Και πάντα στο John Newman, ο οποίος έχει περάσει από πολλά στάδια στην καριέρα του, αλλά το 2026 τον βρίσκει στην πιο απελευθερωμένη του φάση. Μετά την απόφασή του να ασχοληθεί ενεργά με το DJing και την ηλεκτρονική μουσική, κυκλοφορεί τώρα το νέο του τραγούδι Mary Go. Το ότι βρέθηκε ξανά στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο του έχει λείψει το συνέστημα που ένιωθε όταν βρισκόταν μπροστά στο κοινό του. Το νέο του single περιγράφει τον κύκλο της ζωής και της μουσικής βιομηχανίας, ένα διαρκές roller coaster συναισθημάτων. Επίσης έγινε και πατέρας μιας όμορφης κορούλας, την οποία μπορούμε να ακούσουμε στην αρχή του τραγουδιού. Έρχεται τώρα ένα ευχάριστο track φτιαγμένο για το καλοκαίρι, που αλλού εδώ στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.
12: Joylicious.
13: Hi, what's up? This is Lady Gaga. The
14: new music show with Yanni Bouzika.
15: My name is Benson Boone.
16: Hey, this

0: You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show. Σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδας εδώ στο Μάη του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον DJ Flux One, My Name is Aaron. Και προσφέροντας ένα super electro house ήχο, το Hands on Me της Becky Hill βασίζεται στο dance pop στυλ της και αποτελεί την πρώτη της νέα μουσική μετά από 2 χρόνια. Η Becky Hill έχει ένα πολύ άσχολο καλοκαίρι μπροστά της με αρκετά shows σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται όμως να είναι και headliner στο Together Again Festival στις 25 Ιουλίου. Επίσης είναι η πρώτη καλλιτέχνητα της dance pop που απέκτησε το δικό της μόνιμο residency στην Ibiza και το Hands on Me είναι ο ύμνος που έγραψε ειδικά για τα set που θα κάνει εκεί και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Roxton και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το We Are Young των Fun σε συνεργασία με την Janelle Monáe ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Some Nights. Την πρώτη μέρα της ηχογράφησης, ο παραγωγός Jeff Basker προγραμμάτισε τα drums και τον μπάσο. Δούλεψαν για πολλές μέρες μετά, αλλά ο πυρήνας της τελικής έκδοσης έμεινε εκείνο το πρώτο 24ωρο. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από μια νύχτα που ο Nate Russ, ο frontman της μπάντας, είχε πιει πάρα πολύ. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Στην Αγγλία, μετά από αρκετό καιρό παρουσίας του στο Top 10, σκαρφάλωσε στην κορυφή και μάλιστα ήταν το τρίτο πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Song of the Year, ενώ είναι ένα από τα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για το Billboard. Το We Are Young έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Αμερική και Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Υγείαρτος, βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Φουρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343 024 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 024 414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
12: Hey, it's Serena Carpenter.
13: Hey, it's me.
14: Hey guys, I'm Kyle.
15: Hey, we're Imagine Dragons.
16: Hey Grace, it's Tate McRae here on the new music show with John.
17: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Δευτέρα, είμαι ο Γιάννης. Είναι η αρχή της εβδομάδας και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Τάιλα. Ήταν το Chanel. Και πάμε τώρα στο νέο σύγκρου του Mondo, το οποίο κινείται στα όρια μεταξύ pop, afrobeat και R&B. Το Location είναι το αγαπημένο του τραγούδι που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Με 14 παγκόσμια ρεκόρ και 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, ο Σουηδός βρίσκεται στο στούντιο εδώ και χρόνια και δημιουργεί μουσική τόσο στην πατρίδα του, την Στοκχόλμη, όσο και στην Λουιζιάννα, στην οποία μεγάλωσε. Με μία ξεχωριστή φωνητική ταυτότητα και έντονο μελωδικό συνέστημα, έχει κάνει γρήγορα τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς να στρέψουν την προσοχή πάνω του. Μια κυκλοφορία τώρα έρχεται εδώ, στο New Music Show.

Ήταν η Neighborhood με το Good Grief στο New Music Show και oratory για το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από Έλληνες παραγωγούς θα σας παρουσιάσω αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στους MSG, οι οποίοι ήταν μια rock band από το Los Angeles που μέχρι να διαλυθούν κυκλοφόρησαν 3 albums. Σε ένα από αυτά περιλαμβάνεται και η φοβερή μπαλάντα Nightmare, η οποία έγινε μεγάλη και κλασική επιτυχία, αλλά μόνο εδώ στη χώρα μας. Το 2005, δύο παραγωγοί από την Ελλάδα αποφάσισαν να το βγάλουν σε μια πιο χορευτική έκδοση. Οι Vitton και Stell το μετέτρεψαν σε ένα dance anthem που είχε κάνει πραγματικά πανικό τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hi, this is Ariana Grande.
5: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier. It's Ozier.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
11: John Boudzikas.
12: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
13: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά. Dave και Tame στο remix του Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Μαΐου 2017 ανακοινώθηκε ότι το Mr. Brightside των Killers ήταν το single με τα περισσότερα streams από τις κυκλοφορίες που βγήκαν πριν από το 2010. Το Mega Hit κυκλοφόρησε το 2004, είχε ξεπεράσει τα 26 εκατομμύρια streams και μέχρι τότε η μπάντα είχε συγκεντρώσει μόνο από τα δικαιώματα αυτού του track σχεδόν 150.000 δολάρια. Σε όλη αυτή την επιτυχία βοήθησε και το λατρεμένο remix του Jacques Leconte ή αλλιώς Thin White Duke. Είναι το remix του Mr. Brightside, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν οι Canons με το These Nights και Patterson στον Madion, ο οποίος φαίνεται να κινείται προς ένα μείγμα blog house και synth pop στο νέο του album Victory. Το single Fire Away είναι ίσως το πιο ανθεμικό τραγούδι του δίσκου. Χρησιμοποίησε πάνω από 200 διαφορετικά κανάλια ήχου στην παραγωγή για να πετύχει αυτό το κρυστάλλινο αποτέλεσμα που θα ακούσετε σε λίγο. Μαζί του είναι το Next Best Thing, η Slater, η οποία πήγε το track σε άλλο επίπεδο. Η ερμηνεία της έχει τόσο αυτοπεποίθηση και θα το διαπιστώσετε κι εσείς ακούγοντάς το τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Naked και Art & Jones στο Looking for Something. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να κλείνουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μετά από Eurovision, μετά από τρίμερο που έτσι έγινε ένας χαμός και ο περισσότερος κόσμος έφυγε. Παρόλο που ο καιρός ήταν λίγο περίεργος, εδώ πέρα είμαστε με τη νούμερο 1 διάθεση και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, παιδιά. Ένας πανικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους στη Eurovision. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας, ο οποίος πραγματικά έκανε να μιλάει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος για εκείνον. Δηλαδή, wow. Ούτως ή άλλως, παιδιά, το γεγονός ότι έδωσε συνεντεύξεις στο εξωτερικό, στο ΕΛ και στο BBC News, καλά, πιστεύω ότι είναι οριακά κάτι το οποίο unexpected. Anyway, λοιπόν, θα είμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε πολλά. Θα είμαστε εδώ πέρα να δούμε πάρα πολλά trending. Οπότε επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως στο

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλήμη. Viral παιδιά έχουν γίνει όχι μόνο οι διαγωνιζόμενοι της Eurovision, αλλά παιδιά έχουν γίνει και οι υπεύθυνοι οι οποίοι κάνανε τις αναμεταδόσεις σε κοφάλους ανθρώπους και κάνανε τη νοηματική πραγματικά. Έχουν τρεντάρει ολονών τους στα βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ότι έχει πραγματοποιηθεί συνέντευξη και στον Έλληνα, παιδιά, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει έτσι τις αναμεταδόσεις για κοφάλους ανθρώπους και μάλιστα είναι και ο ίδιος κοφός. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δικαίως έγινε viral η συγκεκριμένη συνέντευξη και θέλω να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη με πολλές νέες κυκλοφορίες και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα να κλείνει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πέρα λοιπόν από την αγαπημένη εδώ πέρα Eurovision που τρένταρε αυτές τις μέρες προφανέστατα και η ακροματικότητα που έκανε ήταν ακραία, βλέπω εδώ πέρα το ότι τρένταραν και πολιτικά πρόσωπα. Το σποτ της κυρίας Καριστιανού για το νέο της κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελπίδα που θα μάθουμε και περισσότερα την Πέμπτη, τρένταρε παιδιά με αρνητικά και θετικά σχόλια στα social media. Να πω ότι το περίμενα, θα είναι ψέματα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και όπως φαίνεται και η πολιτική πλέον τρεντάρει. Πού να δούμε τι θα γίνει του χρόνου με τις εκλογές.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
16: Joylicious.
17: Joylicious.
18: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ραδιο επιλογές.
0: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και να και κάτι άλλο που τρεντάρει αυτές τις μέρες. Και θα πω το ότι γουστάρω πάρα πολύ που σημαίνει αυτό. Οι νέες κυκλοφορίες παιδιά του κόσμου. Απόν, Χρυσίδα Γκαγκούτη με το Dirty από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός με νέα κυκλοφορία όπου έκανε κάτι ωραία λαϊβάκια κάθε Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά και πολλές επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια. Μας αρέσει εμάς η νέα μουσική. Και Δέσποινα Βανδύ κιόλας, παιδιά, φυσικά. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να σχολιάσουμε πολλά στην Be Viral Radio Show και φυσικά να ακούσουμε κιόλας.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Θυμίζοντας ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μέχρι και την Πέμπτη μου στέλνετε σε μήνυμα στο Instagram μας Be Viral Radio σε όποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά πράγματα να σχολιάσουμε ακόμα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά κάντε λίγο στην πάντα την κίνηση.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
0: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέση και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Παιδιά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ σήμερα. Υπάρχουν πολλά νέα, υπάρχουν πολλά trending videos, υπάρχει πολλή μουσική. Αθηνά, κλείνει στην παρέση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αν βγεις στην Ίμπιζα, πώς να μην τρεντάρει κάτι τέτοιο? Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλίμη και η Άννα Βύση πήγε σε opening πάρα πολύ διάσημου κλαμπ δημοφιλούς, για να είμαι σωστή, στην Ίμπιζα, όπου άκουσε RJ και Όμνια και πραγματικά η γυναίκα ήτανε σαν εμένα ηλικιακά, λίγα χρόνια μεγαλύτερη και με πολύ περισσότερη αντοχή από εμένα. Ότι εγώ εντωμεταξύ δεν αντέχω να βγαίνω και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο απαιτητικό πρόγραμμα βγαίνουν non-stop, τι να πω, παιδιά. Αν αδείς είναι αυτή, αφού. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, νιώθω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Με κάνες να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media και με διάφορους Έλληνες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τις Κάνες και κάθονται casual δίπλα στην Demi Moore, όπως είναι η Σουζάνα και Σίγκλι και φυσικά ο σύντροφός της, ο Τζόνι Ντιούκ, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά στα social media για τις ταινίες, αλλά και Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια που είναι double trouble, παιδιά, δύο ζευγάρια μαζί, πολύ μας άρεσε και η Ζημίσιο και πολλοί κόσμος ακόμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, όχι στις Κάνες, εδώ πέρα στο στούντιό μας, παιδιά, στο Be Viral Radio Show, γι' αυτό μην μου πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Ράδιο επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Αναστασία κυκλοφορεί νέα επιτυχία σιγά σιγά και έχει αρχίσει να τη διζάρει μέσα από τα social media, ξεπερνώντας τα 33.000 likes έτσι casual. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Έχει κάνει μια πολύ ωραία περιοδία, πρώτη χρονιά με tour στην Αυστραλία. Και τόσο νέο κορίτσι, τόσο δυνατό, πώς να μην είναι viral. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και είναι λάθος. Φίλα για πολλά. Έπεσα με

Be Viral Radio Show. Ραδιο επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
8: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
7: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
8: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
7: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
8: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
7: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
8: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
7: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
8: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
9: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
10: Γιατί?
9: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
10: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
9: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
10: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
9: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
13: Όχι, τι?
12: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
13: Οπ, τώρα με έψησες.
12: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
13: Wait, έχει και αλμυρές.
12: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
13: Πες μου κι άλλα.
12: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
13: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
12: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
13: Πάμε τώρα.
14: Joylicious.
15: Joylicious.
14: Where joy becomes delicious.
16: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
17: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
16: Τηλέφωνο 23430 24430.
18: Joylicious.
19: Joylicious.
20: Είναι στον αέρα.
21: Είναι και στο διαδίκτυο.
22: Επιλογές FM.gr.
23: Είναι
24: κομμάτι της ζωής μας.
25: Ράδιο Επιλογές 102,8.
26: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
27: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. You know that.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε λιώσει από το νέο άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ένα άλμπουμ που είναι ηχογραφημένο σε πολλές γλώσσες και με αξιόλογες συνεργασίες. Και οι Gorillaz για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του Athens Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ένας λόγος για να πάτε Αθήνα, να τους δείτε από κοντά. Είναι και προνομιακή η τιμή του εισιτηρίου, γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Ελπίζω βέβαια να έχετε κλείσει εγκαίρως εισιτήριο, γιατί κάτι μου λέει ότι είχε γίνει ήδη sold out η συναυλία των Gorillaz. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους.

My regards από την Macy Peters και προηγουμένως η Loose End. Φοβερή φωνή, ένα ηχόχρωμα που θυμίζει πάρα πολύ την ξεχαστή Amy Winehouse. Και πάμε πίσω στο 1987, η Christians. 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του original Harvest for the World των Astley Brothers, οι Christians το διασκεύασαν ακριβώς έτσι και θα το θυμηθούμε παρέα.

Κινέζικο Πανεπιστήμιο. Παρακινεί μαθητές και καθηγητές να κλείσουν τα βιβλία και να ερωτευτούν. Μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής εθαρρύνει τον πληθυσμό της Κίνας να απολαύσει τον έρωτα και τα λουλούδια και να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στόχος να υπάρξει αύξηση των γεννήσεων, αντιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχητική υπογεννητικότητα. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας με έναν νεαρό καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά κάνοντας διάφορα covers σε τραγούδια της Ριάννα, της Taylor Swift και του Justin Bieber. Μιλάμε για τον Johnny Orlando, Καναδός όπως και ο Justin Bieber άλλωστε. Τράβηξε την προσοχή με τις διασκευές του στο κανάλι που έχει ήδη στο YouTube και μάλιστα ο Johnny Orlando κυκλοφόρησε και ένα νέο single που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Have Your Lovin'.

Θυμηθείτε το αυτό το όνομα, Τζόνι Ορλάντο, μας θυμίζει και λίγο τον Σόμπερ και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία. Συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have Your Loving και κλείνουμε αυτή την ώρα με την τολμηρή και 10 φορές βραβευμένη με Grammy Billie Eilish που ετοιμάζεται να κάνει τον ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα, η Billie Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί την Esther Greenwood, τη βασική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα βιβλίο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή καθώς παρακολουθούσε την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας η οποία ζούσε σε ένα αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο.

Να πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Tears Sophia που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio One. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο. Και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπέρμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω, ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τι κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο Επιλογές.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Yeah, yeah. Είσαι εδώ! Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Billie Eilish. Ήδη προβάλλεται στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish. Ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την περιοδία της. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Michael, που περιγράφει τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του Tito, Marlon, Jermaine και Jackie, είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική, που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής, και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία, Bohemian Rhapsody. Δεύτερη, Michael. Τρίτη, Elvis. Τέταρτη, Straight Outta Compton. Και πέμπτη, το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία Michael είναι και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ από το thriller Human Nature.

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας. Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Γερόλικη της ροκ, αγέραστη όμως. Το άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα φορμάτ, ακόμα και σε κασέτα, για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

Προπομπός του άλμπουμ το κομμάτι μόλις τώρα ακούσαμε, The Stars, Rolling Stones φυσικά. Και πάμε σε break με τον Brian Adams. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
5: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
5: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
5: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
6: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι
8: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
10: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

What I Want από τη συνεργασία του Morgan Wallen με τη Tate McRae, και οι δύο έχουν υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία που θα δούμε στις 25 Μαΐου. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην παρέα σας. Έρχονται λοιπόν τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία στις 25 Μαΐου. Πρώτης υποψηφιότητες η Taylor Swift με 8 συνολικά. Μετά θα σας πούμε και ποια ακολουθούν.

The Life of a Showgirl, όπως ακριβώς λέγεται το άλμπουμ, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Βέβαια η Taylor Swift αντιμετωπίζει τώρα τελευταία και διάφορα νομικά θέματα αναφορικά με τον τίτλο του άλμπουμ. Την κατηγορούν ότι έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τον τίτλο από κάπου αλλού. Θα τη βρει την άκρη, δεν έχει θέμα η Taylor Swift. Εδώ ήταν μαζί με την φίλη της, την Sabrina Carpenter, που έχει επίσης υποψηφιότητες αρκετές, συγκεκριμένα 7. Δεν είναι η μοναδική όμως που έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, καθώς συναγωνίζεται την Olivia Dean, τον Morgan Wallen και τον Somber. Από 6 υποψηφιότητες έχουν η Lady Gaga και ο Alex Warren, και από 5 η αγαπημένη Έλα Λάγκλι, ο Λίον Τόμας, αλλά και η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, καθώς και το συγκρότημα από το Μεξικό Φέρζα Ρεζίδα, λέω σωστά το όνομά τους, που θα τους ακούσουμε λίγο πριν πάμε σε break. Από 4 υποψηφιότητες έχουν Justin Bieber, Cardi B, Playboi Carti, Tyla, Tate McRae που ακούσαμε προηγουμένως μαζί με τον Morgan Wallen, αλλά και ο Bruno Mars που είναι από τους αγαπημένους μας. Οικοδέσποινα στην τελετή απονομής των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων θα είναι η Queen Latifah. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο MGM Garden Arena στο Las Vegas. Το ποιοι θα είναι τελικά κερδισμένοι θα το μάθουμε στις 25 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα υπάρχουν και καινούργιες κατηγορίες, όπως το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι, πρωτοπόρος τραγουδιστής, πρωτοπόρο άλμπουμ, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 25 Μαΐου. Προς το παρόν, μία από τις υποψήφιες που είναι επίσης πολύ αγαπημένη και έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, παρότι έχει καταγωγή από το Λονδίνο, Olivia Dean.

Αυτό το τραγούδι πρέπει να έχει πάρει στοιχεία από τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά κομμάτια από το παρελθόν. Το τριμελές συγκρότημα από την Νορβηγία, Bauza. Bauza στην αργό διαλεκτό τους σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πάρτις. Magnetic, ένα πολύ χορευτικό και καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί βρισκόμαστε μία ανάσα από το καλοκαίρι. Ένα από τα κομμάτια το οποίο δανείστηκαν εντός εισαγωγικών η Bauza είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, από το 2012, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Νομίζω ότι είχε πάρει στοιχεία το τραγούδι των Μπάουζα και από αυτό, με τη βοήθεια ενός καλού φίλου, τα βρίσκουμε αυτά. Τι έχει κλέψει ποιος, κλέψει εντός αγωγικών βέβαια, δανειστεί έτσι θα λέγαμε καλύτερα, πιο ευγενικά. 2015 λοιπόν, η Αμερικανή Dance στο Cake by the Ocean.

Κι όμως έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό και το χορεύαμε. Εννοείται, το χορεύουμε ακόμα και τώρα. Και πλησιάζοντας σε διάλειμμα, η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων από το Μεξικό, Fuerza Regida και Grupo Frontera.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο

0: 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

το πιο αισιόδοξο τραγούδι ever, Life is Beautiful, ακόμα και μια βροχερή ή συννεφιασμένη μέρα. Πάντα υπάρχει κάτι που θα την ομορφύνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το αγόρι από την Ιρλανδία ήταν 23 όταν γνώρισε επιτυχία με το Take Me to Church, τώρα είναι 36 και το ίδιο τραγούδι συνεχίζει να αγγίζει την καρδιά μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Hozier.

Την Ιρλανδία επίσης, όπως και ο Χόζιερ, η Ρόζιν Μέρφι, τραγουδίστρια των Μολόκο, θα θυμάστε τους Μολόκο από τη δεκαετία του 90 και του 2000. Και σύμφωνα με το Forbes, η υπηρεσία της Taylor Swift ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 800 εκατομμύρια προέρχονται από περιοδίες και δικαιώματα τραγουδιών, 600 εκατομμύρια από πωλήσεις τραγουδιών της και 110 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από ακίνητα. Τα σπίτια της Taylor Swift βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στο Watch Hill, το LA και το Nashville. Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως από τα τραγούδια της, αλλά και την προπέρσινη περιοδία της The Eras Tour.

Ο 22χρονος Ντίν Γκρίφιν. Μπράβο του, πατάει σε γερές μουσικές βάσεις. Might Be Love και εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ετοιμάζει η Λίζο. Θέμα του βιβλίου που θα

Κυκλοφορήσε το Σεπτέμβρη. Ένα φλάουτο και ένα τίθασο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Μελίσσα Βίβιαν Τζέφερσον, το πραγματικό όνομα δηλαδή της Ελίζο. Λίζο meets Sasha B. Floating. Αυτός είναι ο τίτλος. Τις 8 Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα αυτό το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Λίζο, αλλά και καινούριο τραγούδι που θα το συνοδεύει. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν, About a Damn Time.

σας αφήνω σήμερα με μια βουτιά στο χρόνο, 1985, η Shannon στο Do You Wanna Get Away, ένα τραγούδι στο οποίο πάτησε ο Κούγκς στο τελευταίο του hit Get Away. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, τα ξαναλέμε αύριο με στολή εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
2: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.

0: ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα. Δευτεριάτικο, 18 Μαΐου.
0: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, περιμένω.
1: Μαγικά.
0: Ονειρεμένα.
1: Ανεπανάληπτα.
0: Έτσι ακριβώς, με το φαντάζομαι εγώ αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Αχ, Ευβιβαλίκος μας καταρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μαζί, εδώ δευτεριάτικο, δύσκολο, αλλά εντάξει.
1: Δύσκολο.
0: Αν έχεις κερδίσει 10 εκατομμύρια ευρώ στο... Τι είναι, στο στοίχημα, τι παίζουνε τώρα, θυμάμαι τώρα, ας πούμε, εντάξει, οκ, okay. Δεν θα ήταν άσχημη Δευτέρα.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: σήμερα...
0: ήταν μια χαμένη μέρα που δεν θα ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είναι εγώ.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Αρκετά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Τέλεια.
1: Πότε ας έχουμε το νου μας
0: και
1: να
0: χώροι,
1: δούμε.
0: Και χώροι λοιπόν, γενικότερα.
1: Ναι. Κάποιος χώρος που θέλουμε να επισκεφθούμε έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και μπορούμε και προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Με αποτέλεσμα είναι ένας λόγος παραπάνω να πας σήμερα δωρεάν, έτσι που μένεις εδώ.
1: Να ψάχνεις γενικότερα, ναι. Να βρεις τη μέρα που θα είναι πιο βολικό.
0: Ναι, ναι. Έχουνε, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των εισιτηρίων για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
1: Γιατί μπορούμε ρε παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Γιατί πρέπει και είναι απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά ο άλλος έρχεται από το διάολο τη μάνα, ας πούμε. Έτσι ο Ιαπωνέζος, ο Κινέζος, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα το πληρώσει. Μια χαρά θα το πληρώσει.
1: Να σου
0: για να
1: πω
0: το
1: κάτι όμως.
0: Γι' αυτό
1: θα
0: το λόγο έρχεται
1: να υπάρχει ένας διαχωρισμός για τους Έλληνες πολίτες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι όλοι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν διαχωρισμοί σε μερικά μέρη, όχι σε όλα. Ας μέσα στα μετέωρα. Μέσα στα μοναστήρια εκεί. Mm-hmm. Σου λέει κανονικά, είσαι Έλληνας, ναι, παίρνα. Κανονικά, όχι στη μουφά. Ναι. Κανονικά, μπροστά σε όλους. Αν οι ξένοι πληρώνουν κανονικά.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Δεν σου λέω να μην πληρώσεις καθόλου, αλλά να πληρώσεις ένα μειωμένο εισιτήριο. Έλληνας είσαι, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό, αλλά υπάρχει περίπτωση. Σαν να λέμε ότι αν πάει ένας Γάλλος, ας πούμε, στο Λούβρο, δεν θα πληρώσει τίποτα.
1: Εγώ το δέχομαι να πάει ο Γάλλος στο Λούβρο και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
0: Εντάξει τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε. Ζώδια όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα πάρα πολλά.
1: Και από και δάφτα δε... έχουμε.
0: Και δεν είναι και από το διάστημα. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται βασικά.
1: Βρε, είναι ανάμεσά μας. Αυτά.
0: Αχ.
1: Τι.
0: Αυτό το ανάμεσά μας.
1: Σέσπρωξε.
0: Αυτό το ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις πού είναι ανάμεσά μας. Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα.
1: Καλή, ποιο μέλι, ποια κανέλα?
0: Για ζώδια.
1: Μη με μπερδεύεις, σε παρακαλώ, με πας στη μαγειρική και δεν είμαι έτοιμη. Δεν έχω βάλει τα τσουκάλια πάνω. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει με κάποιες όψεις που φέρνουν κάποια απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, κατά κύριο λόγο σε δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Από την άλλη έχουμε και το πέρασμα της Αφροδίτης από τους διδύμους στον καρκίνο, που ίσως δώσει λίγο παραπάνω ένταση στις σχέσεις μας, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, νέες προοπτικές ανοίγονται στα ερωτικά σας. Δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης για να αποκτήσετε ακόμα και απόγονο. Πάμε στα ταυράκια. Ταύροι μου, βελτιώνονται οι σχέσεις έτσι, με φίλους που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, με μέλη της οικογένειάς σας. Από την άλλη πλευρά, ίσως σιγά σιγά να καταφέρετε να δρομολογήσετε κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να είναι φορολογικές, κληρονομικές, έχουν να κάνουν δηλαδή με παρεδώσε και με υπηρεσίες. Ίσως τώρα να τις βάζετε σε μια σειρά. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, έντονη είναι η κινητικότητα τριγύρω σας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως επίσης να σκέφτεστε αυτή την περίοδο και μία μετακόμιση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να την υλοποιήσετε, αλλά σίγουρα οι σκέψεις θα είναι ωφέλιμες. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Κάποιες λύσεις σε ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά σας την τελευταία χρονική περίοδο, σιγά σιγά λύνονται. Δηλαδή, μπορείτε πλέον να τα δείτε με πιο καθαρή ματιά και να δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε. Πάμε στους λέοντες. Λιονταράκια, κάποια νομικά ζητήματα, τα οποία ίσως να σας είχαν κουράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βρίσκουν σιγά σιγά τη λύση τους. Και ίσως αυτή η λύση να είναι και λίγο από μηχανής Θεός. Μια ξαφνική γνωριμία που μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι. Ένα έγγραφο που ψάχνατε και τώρα βρίσκεται στα χέρια σας. Παρθένη. Ίσως να έχετε έτσι λίγο κάποιες ανησυχίες, να σκέφτεστε αν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδιαλέγεστε είναι οι άνθρωποι που πιστεύετε εσείς, ή αν κρύβουν ένα δεύτερο εαυτό ή ένα παρασκήνιο το οποίο δεν λειτουργεί υπέρ σας. Τα βάζετε κάτω και όντως βρίσκετε την άκρη σας αυτή την περίοδο και στρέφετε παράλληλα το ενδιαφέρον σας σε κάποιες ασχολίες που μπορεί να ήταν χόμπι και να τις βλέπετε λίγο πιο επαγγελματικά. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγή μου, πιο ευαίσθητοι γίνεστε αυτή την περίοδο. Κάπου έτσι ζητήματα τα οποία μπορεί να αποσχολούν μεγαλύτερες ομάδες, μια συλλογικότητα, σας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να θέλετε λίγο να αποτραβηχτείτε και να λειτουργήσετε πιο παρασκηνιακά. Σκορπιή. Αρκετά φιλόδοξοι μπορούμε να πούμε ότι είσαστε αυτή την εβδομάδα. Θέλετε να κάνετε μεγάλα βήματα, θέλετε να κινηθείτε προς τα μπροστά, να ανεβείτε, να ανέλθετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, ωστόσο θα πρέπει να είσαστε παράλληλα και ρεαλιστές. Τοξότες. Ανανέωση έχετε στο μυαλό σας, η επικοινωνία είναι στα φόρτε και μπορείτε έτσι αυτή την ανανέωση να την κάνετε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Κάποια νέα δραστηριότητα, κάποιος νέος τομέας που κατακτάτε αυτή την περίοδο και σίγουρα σας βγαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Αν καταφέρετε να αφήσετε κατά μέρους φοβίες, δεύτερες σκέψεις, απεσιοδοξίες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν ως βαρύδια και να σας κρατάνε πίσω, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνετε πολύ πιο παραγωγικοί, αλλά θα καταφέρετε να κατακτήσετε και στόχους που έχετε βάλει εδώ και καιρό. Πάμε στους υδροχόους, υδροχοάκια μου. Είναι μια εποχή που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σκέφτεστε κάτι το μακρινό, μία μετακατάσταση, μία μετακόμιση, μία μετανάστευση. Όλα είναι μέσα στο πλάνο σας. Υδροχόοι είστε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, είναι σαν να λύνει ζητήματα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με το ερωτικό κομμάτι. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, ευνοείται η επικοινωνία, υπάρχει έτσι και μια γενικότερη κινητικότητα τριγύρω σας κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα πρέπει όμως να προσέξετε τα οικονομικά σας, μην ξεφύγετε βασιζόμενοι σε αυτά που περιμένετε να έρθουν.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Έχουμε νέο το διάστημα
1: επίσης. Αργότερα στην πορεία της εκπομπής βεβαίως.
0: Έχουν γίνει τόσα πράγματα.
1: Που έχουν γίνει.
0: Και τώρα δεν ξέρω αν θα τα χωρέσει.
1: Πόσα συνεχίζουμε
0: δηλαδή
1: να μελετάμε, έτσι.
0: Έτσι, γιατί η μελέτη είναι το βασικό στοιχείο σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα.
1: Δεν μελετάμε εμείς.
0: Μελετάμε καθημερινά και αδιαλείπτως, θα έλεγα.
1: Και μπορώ να πω ότι για ορισμένα ζητήματα μελετάμε και εκτός εκπομπής. Δηλαδή, στέλνουμε ο ένας τον άλλο. Α, το δες αυτό, το διάβασες εκείνο, το παρακολούθησες το παράλληλο.
0: Μελέτη, όχι αστεία.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι φλανάχουν οι πανελλαδικές εκτάσεις που έρχονται.
1: Αχ, μη μου τις θυμίζεις.
0: Γιατί έχεις να δώσεις.
1: Όχι, αλλά κάθε φορά που πλησιάζουν συμπάσχω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: παιδάκι μου, ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πλάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 18 Μαΐου.

0: θέλω λίγο τη γνώμη σου σε μια είδηση που διαβάζω εδώ.
1: Τη γνώμη μου?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια δασκάλα, έτσι, η οποία έκανε σεξ με ανήλικο, εντάξει, και

0: είναι και ναρκωτικά.
1: Θέλω να...
0: Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, σε αυτόν το δάσκαλο, τι ποινή θα έβαζε ένα δικαστήριο?
1: Λιγότερο από 40 χρόνια, 50. Ωραία.
0: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι είναι 36χρονη δασκάλα, ειδικής αγωγής, μάλιστα, έτσι, η οποία το έκανε τουλάχιστον 15 φορές με τον ανήλικο, οδηγούσε τον ανήλικο στο... Η 36χρονη, το 16χρονο, οδηγούσε τον ανήλικο στο σπίτι των γονιών της όταν λείπανε, έκανε σεξ και ταυτόχρονα αυτές τις 15 φορές του έδινε και ναρκωτικά. Κανονικότατα.
1: Τραγικό.
0: Πόση φυλακή έφαγε?
1: Εγώ σου
0: έτσι,
1: είπα.
0: Έτσι, λίγο χρόνο να σου δώσω να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Ή να βήξεις, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ σου είπα.
0: 15 μήνες.
1: Τι λες εσύ?
0: Παιδιά, όταν πρόκειται... Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται.
1: Τι λες εσύ?
0: Και τώρα να μην ξεκινήσω αυτό που το έχω εδώ να το ξεκινήσω, άστο καλύτερα. Γιατί θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις που έπρεπε να φάνε χρόνια φυλακής και δεν φάγαν και καθόλου.
1: Είναι τραγικό. Έτσι. Επίκως τραγικό.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε ότι έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί μας βρίσκεται όπως γράφεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Mm-hmm. Σε λίγο και πάλι εδώ για τη
1: και
0: δεύτερη
1: κόσμια,
0: ώρα.
1: Και παρακαλώ πολύ.
0: Το καταδύναμε. Επιστρέφουμε.

0: ανάγκες.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στην Παρασκευή.
1: Επιβαλή.
0: Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Δύο ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Σήμερα 18 Μαΐου.
1: Λειτουργήσε. Κάναμε τη σύνδεση. 18 Μαΐου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται εκεί ψηλά στον ουρανό.
1: Όμως. Ναι, δεν είναι στον ημιτό όπως είναι το τραγούδι του παλιού.
0: Ναι. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Πραγματικά, από την ώρα που άνοιξαν, υποτίθεται, όλα αυτά τα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και βγήκανε στην επιφάνεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δεν έχουμε ησυχία. Αλλά θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε από Αμερικανούς τουλάχιστον 3 περιπτώσεις καταγεγραμμένες με θεάσεις UFO σε ελληνικό έδαφος.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να στο πει αυτό ο Αμερικανός. Έχουν συμβεί αυτά. Έχουν συμβεί και πιο ισχυρά πράγματα. Δεν έχεις τύχει εσύ, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί μου, πιο άμεσο, πιο κοντά σου?
1: Βρε παιδί μου, ναι, και στον ουρανό έχω δει κάτι παράξενο.
0: Όχι, να το έχουν δει πάρα πολύ, αυτό σου λέω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε τύχει πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουνα Αθήνα, στο κέντρο, με τη μητέρα μου και με ένα φίλο μου, νύχτα, και είχαμε δει ένα κόκκινο πράγμα, παιδιά, αφού το λέγαμε ουρανοσκόλικα. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα, μεγάλο σε μήκος, να κινείται στον ουρανό. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν. Τότε δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχε όμως και, δεν υπήρχαν και τα social media για να μπορείς έτσι πιο γρήγορα να κινηθείς, να ανεβάσεις κάτι, να μάθεις τι είναι.
0: Εγώ το πιο φρέσκο που μου έχει τύχει είναι καλοκαίρι του 24 Αύγουστο στην Ιταλία, στο δρόμο, νύχτα, 3 η ώρα, ταξίδι με το αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Και στον ουρανό ξαφνικά, τώρα 3 η ώρα το βράδυ, να είσαι στην επαρχία της Ιταλίας, ας πούμε, σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, εθνική αλλά νέκρα, και από φώτα και από το τρίο, ξαφνικά βλέπεις 5-6-7 φώτα στον ουρανό να εμφανίζονται μπροστά σου, και όπως εμφανίζονται στον ουρανό, εκεί 3-4 λεπτά κάναν παιχνίδια, εξαφανίστηκαν μετά. Ήμασταν δύο μέσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι χαζό που είδαμε εμείς και κάτι φέγγιζε απ' έξω, ξέρω και εγώ. Ξέρουμε τι βλέπουμε. Έτσι, το πιο πρόσφατο είναι αυτό, ένα από τα παλιά που θυμάμαι και το είχαν δει επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί γύρω στο 90-91-92, τώρα δεν θυμάμαι χρονιές ακριβώς να σας πω. Έτσι, που υπήρχε ένας μήνος UFO που ξεκίνησε από Ρόδο, πέρασε πάνω από περίπου παραλία Λάρισας και έφτασε μέχρι Κέρκυρα. Και το είδαν όλοι εκείνο το βράδυ. Ήταν ώρα φυσιολογική, ήταν δηλαδή μετά τις 9 η ώρα, και το είδαν όλοι. Δεν ήταν 2 η ώρα το βράδυ, 3, ήταν σε ώρα που ήταν πάρα πολύ ξύπνη και καλοκαιρινές διακοπές κιόλας. Καλοκαίρι δηλαδή.
1: Κοίτα, μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
0: Καλά, τα νέα από το διάστημα είναι αυτά σήμερα.
1: Μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, εσείς έχετε ζήσει κάτι, έχετε δει κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο σας έχει φανεί
0: και
1: παράξενο?
0: Και να έχουν δει, θα το πούνε.
1: Θα το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Και δεν θα πούμε και ονόματα. Άμα δεν θέλετε, δεν θα πούμε καν όνομα.
0: Ναι, αλλά σου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στα social media, θα το δεις το όνομα. Τι δεν λες όνομα?
1: Όχι, εννοώ, δεν θα το επικοινωνήσουμε. Θα πούμε, θα μοιραστούμε την ιστορία αν το θέλετε, αλλά δεν θα το επικοινωνήσουμε.
0: Έτσι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Έτσι. Ναι, από το διάστημα.
1: Πάντως οι περισσότερες παρατηρήσεις έτσι που έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν προς τα έξω και αφορούν στην Ελλάδα έχουν να κάνουν για κίνηση πάνω από θαλάσσια περιοχή.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Ξεφύγουμε λιγάκι.
1: Από έτσι, τι να ξεφύγουμε?
0: Από αυτά που κάθε μέρα διαβάζουμε εδώ με τα UFO.
1: Αν νόμιζα ότι έλεγες να
0: UFO
1: ξεφύγουμε από τους εξωγήινους.
0: Εξωγήινους, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά τώρα πρέπει να απασχοληθούμε με αυτά και θα απασχοληθούμε με κάποιο τρόπο. Διαβάζω εδώ 4 σημάδια ότι σε απατάει. Δώστε προσοχή. Τα ξέρετε, αλλά μπορεί να τα ξέρετε όλα. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τσεκάρουμε πραγματικά ότι δεν συμβαίνει ένα από τα 4. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει ένα από τα 4 και να πεις άμα απατά. Πρέπει να συμβαίνουν και τα 4 περίπου.
1: Α, πρέπει να έχεις και τα 4 για να πεις ότι είναι σίγουρο.
0: Τα περισσότερα, ρε παιδί μου, από τα 3 από τα 4 ξέρω κι εγώ. Εντάξει, δεν γίνει με το 1, ας πούμε. Εντάξει, μην διαλύσουμε τώρα οικογένειες και ζευγάρια. Λοιπόν, 4 σημάδια. Το πρώτο σημάδι, αύξηση χρόνου εργασίας.
1: Καλά, αυτό έτσι, όμως μπορεί και να συμβαίνει.
0: Επαγγελματικά
1: όντως.
0: Ταξίδια.
1: Και αυτό μπορεί
0: αύξηση
1: να
0: επαγγελματικά, επαγγελματικών ταξιδίων. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
1: Ο Τζαπαρδής.
0: Ναι. Έτσι, τρίτον, μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας.
1: Καλά, εκεί λέει. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, αλλά όμως αν ισχύει μόνο αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι. Μου έχει τύχει κατά καιρούς. Η μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο κούραση. Είναι, σου έχει μπει κάτι στο μυαλό. Σε έχει χαλάσει κάτι, ρε παιδί μου. Στιγμιαίο, αλλά έγινε κάτι για μια εβδομάδα. Δηλαδή, σε έχει χαλάσει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και αμυντική στάση με υπερβολικά νεύρα απέναντι σε απλές ερωτήσεις.
1: Α, αυτό που λένε η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημάδια δεν τα λέμε έτσι για να περάσει η ώρα από ένα περιοδικό. Τα λέει detective μετά από πάρα πολλούς πελάτες που έχει. Έτσι, δηλαδή, χρόνια γνώσεων για να μας τα πει.
1: Ρωτάς εσύ, ας πούμε, τον άλλον. Αγάπη μου, πού θα πας σήμερα που σε είναι? Και πού να πάω, μωρέ? Και πού νομίζεις ότι θα πάω?
0: Στη δουλειά μου δεν πηγαίνω συνέχεια.
1: Ναι,
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό, και από το βράδυ ναι, ναι, ναι, μέχρι το πρωί.
1: Και ξεκινάει εκεί πέρα ένας καυγάς που ναι. Δεν σου αφήνει να πεις κουβέντα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Είναι και άλλα πράγματα. Κατάλαβες. Από κάτι που μπορεί να πεις και να δίθεν να ενοχλείς τον άλλον για να κάνει φασαρία να φύγει από κοντά σου. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει τη συζήτηση έτσι ώστε και αυτός να φύγει σε
1: να
0: άλλο
1: καλυφθεί.
0: Χώρο. Έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει άνετα στο κινητό του, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι, τυχαίο παράδειγμα.
1: Το καθαρό το σόβρακο που λέγε και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, τώρα ξέχασέ τα. Λοιπόν, επίσης ο detective μας λέει εκτός από αυτά τα 4, έτσι, δώστε λίγο σημασία όταν ο άλλος ή η άλλη έχει μια υπερβολική τέτοια φροντίδα εμφάνισης. Δηλαδή από εκεί πέρα που έβγαινε με το τζινάκι του, τα αθλητικά του.
1: Άμα σου λέω εγώ το καθαρό το σόβρακο.
0: Ξέρω και εγώ. Ποια εμφάνιση, είναι η εμφάνιση το καθαρό το σόβρακο.
1: Ρε παιδί μου, καθαρό σόβρακο, το περιποιημένο σόβρακο.
0: Ρε ας το σόβρακο, κόλλησε στο σόβρακο, εδώ σου λένε για εμφάνιση. Ντύνεται η άλλη και βάζει τα κουνάρες εκεί πέρα που έβγαινε με αθλητικά. Θέλει δηλαδή σε καθημερινή βάση να βάζει τα κουνάρες.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν είναι δίδυμος.
0: Ας το δίδυμο τώρα, εγώ σου λέω γενικά.
1: Γιατί
0: εδώ πέρα,
1: αν είναι δίδυμος, που και μια γυναίκα δίδυμος μπορεί αλλιώς να τη δεις το πρωί, αλλιώς να τη δεις το μεσημέρι, αλλιώς να τη δεις το βράδυ. Συγγνώμη,
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: κάνω,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Όχι. Ξέρει.
1: Δεν αλλάζω συνέχεια. Τώρα, μία θα με δεις γκράντε, μία θα με δεις χαλαρή.
0: Λοιπόν, ο καθένας ξέρει τη ροή της καθημερινότητας του αλουνού. Όταν αλλάζει και από 2 μέρες την εβδομάδα. Εμφανίσιμος γίνεται 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει θέμα. Ή η άλλη, ας πούμε, μπορεί τόσο καιρό να μην βάφεται ούτε όταν βγαίνει μαζί σου, ούτε όταν είναι μόνη της, ξαφνικά να αρχίσει να βάφεται κάθε μέρα, ας πούμε. Είναι τα σημάδια. Και επίσης σου λέει ανεξήγητα έξοδα. Κατάλαβες, κάνει ανεξήγητα έξοδα, είναι και αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο με νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως,
0: όπως έχουμε κάθε Δευτέρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το πούμε μια τελευταία φορά, ότι μας βρίσκεις στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Θυμίσου το.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα, συνέχεια.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα, καθότι εντοπίστηκαν, σου λέει, 27 πιθανοί εξωπλανήτες με δύο ήλιους. Είναι αυτό που έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, ότι πολλές κινηματογραφικές παραγωγές είναι σαν να σου δίνουν εικόνες του μέλλοντος, πραγματικές εικόνες του μέλλοντος. Καθότι οι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν θυμίζουν αρκετά τον πλανήτη της ερήμου Tatooine που ζούσε ο πρωταγωνιστής του Star Wars. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόνο περίπου 18 πλανήτες αυτού του τύπου, οι λεγόμενοι περίδιπλοι πλανήτες που κινούνται γύρω από δύο αστέρια. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιστρέφονται μόνο γύρω από ένα άστρο, όπως η Γη, γύρω από τον ήλιο. Φαντάζεσαι να ζεις σε ένα πλανήτη με δύο ήλιους?
0: Εγώ θέλω την ηρεμία μου εδώ στη Γη, όπως έχω συνηθίσει, με ένα ήλιο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ησυχία, ηρεμία, δεν θέλω να φύγω στο φεγγάρι, έτσι, δεν θέλω να πάω στον Άρη, τίποτα δεν θέλω, θέλω ηρεμία.
1: Βέβαια το δύο ήλιοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιο ζεστά, έτσι.
0: Πού να ξέρω εγώ, είναι ανάλογα την απόσταση, βέβαια, εννοείται.

0: τώρα πολιτικά και τέτοια εμείς, να ξέρετε, δεν λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έτσι, αν και είμαστε πολίτες που ψηφίζουμε και κάποια στιγμή θα πούμε και τη γνώμη μας για κάτι που συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν τα πόθενέσχες πολλών βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά έτσι, διαβάσαμε ότι ο Ανδρουλάκης του Πασόκ έκανε λάθος, λέει, στη δήλωση ο λογιστής του και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς του εξωτερικού. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές μπαρούφες από διάφορα κόμματα και όχι μόνο από εκεί, να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει την μπαρούφα και την αφομοιώνουμε πολύ εύκολα. Αν τώρα εσύ είσαι λογιστής, έτσι, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε λογιστική εταιρεία, ας πούμε, ο άνθρωπος, για να έχει μια ευθύνη, να δίνει κάτι περισσότερο, αλλά να έχει και μια εμπιστοσύνη περισσότερο. Δεν πάει σε έναν λογιστή απλά για να κάνει τη δήλωσή του, ένας αρχηγός κόμματος. Είσαι όμως ο λογιστής. Λέει, ο λογιστής μου έκανε λάθος και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είσαι ο λογιστής και φτιάχνεις τη δήλωση για τον αρχηγό κόμματος, πόσο μάλλον για το δεύτερο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι με βάση τις μετρήσεις τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να κάνεις λάθος σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πραγματικά δεν λες στον εαυτό σου ως λογιστής, ρε παιδί μου, θα το περάσω 8 φορές για να μην κάνω λάθος, κάνω τη δήλωση ενός αρχηγού κόμματος, έτσι έχω ευθύνη μεγαλύτερη από έναν απλό πολίτη, ένα περιπτερά, ένα βυζινά, δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, το περνάω, το χτενίζω 8 φορές, να είμαι σίγουρος, μην του κάνω και ζημιά του ανθρώπου, γιατί είναι πελάτης μου, ας πούμε. Ναι. Είναι δυνατόν έτσι με ελαφρά την καρδία να λέει κάποιος, έκανε λάθος το λογιστής μου, δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά, χτυπά το κεφάλι μου στον τοίχο. Προφανώς εσείς που ακούτε εκεί έξω, η μισή είναι σίγουρο το θεωρείτε φυσιολογικό. Δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε καν να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος απλό λογιστή. Εδώ οι ιδιώτες με πολύ λιγότερα χρήματα και ψάχνουν να βρουν εταιρείες λογιστών οι οποίες έχουν ένα κύρος. Είναι περισσότερα άτομα, το κάθε άτομο έχει εξειδίκευση και δεν θα έφευγε τέτοιο λάθος καθόλου. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δεν ξέρω δηλαδή πώς το ακούς αυτό.
1: Τι να πω κι εγώ με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και για άλλους, αλλά δεν μπορώ, δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι για να γυρίσουμε αύριο Τρίτη εδώ πέρα στο πόστο μας, κανονικότατα σε 22 ώρες.
1: Πιστεί στο ραντεβού μας,
0: βεβαίως, βεβαίως. Εύη Βαλή, Κόσμος και Τραμάδος, τέλος για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω, που σ' είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

ερωτικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Ο χαρακτήρας σου, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος του Night Radio Show. Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Είμαι σε σχέση 2 χρόνια και γνώρισα κάποιον που με έκανε να νιώσω ξανά ζωντανή. Να το κυνηγήσω ή είναι απλά ενθουσιασμός? Ξέρεις, ο καινούριος άνθρωπος δεν σε κάνει να νιώθεις ζωντανή, Μαρία. Σου θυμίζει πως είναι να είσαι ζωντανή. Η ερώτηση δεν είναι αξίζει εκείνος. Η ερώτηση είναι τι λείπει από αυτό που ήδη έχεις. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξεις πρώτα τη σχέση που είσαι, θα κουβαλήσεις τα ίδια και στην επόμενη. Δεν είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 ανθρώπους, είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 εκδοχές του δικού σου εαυτού. Αλληλούια, από Ελένη Φουρέιρα.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

Αυτή είναι η άμυνα από την Μπέγκη Ζήνα του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση, αλλά δεν θέλει να με χάσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλει όλα τα καλά, χωρίς όμως την ευθύνη. Δηλαδή, σε θέλει διαθέσιμη, αλλά όχι δεσμευμένη μαζί του. Και αυτό είναι πολύ βολικό για εκείνον όμως. Δηλαδή, το θέμα είναι που εσύ. Είναι εσύ αν αντέχεις να είσαι κάτι ενδιάμεσο, γιατί αυτό δεν εξελίσσεται εύκολα σε κάτι παραπάνω. Συνεδρεσμένη εκεί, στάσιμο και σταθερό. Βρέχει από Αναστασία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Αυτή είναι η κλαβδία, άλλο καινούργιο τραγούδι, όνειρο βαθύ, ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε φορά που πάω να απομακρυνθώ, επιστρέφει πιο έντονα. Και όταν ξαναδένω, με εξαφανίζεται. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Παιδιά, αυτό είναι μοτίβο. Και το χειρότερο είναι ότι το παίζετε και οι δύο αυτό. Γιατί εκείνος φοβάται τη δέσμευση και σε τραβάει πίσω μόνο όταν σε χάνει, και εσύ φοβάσαι να φύγεις οριστικά και επιστρέψεις το σου δείχνει ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι μια εκκρεμότητα που δεν κλείνει ποτέ. Γι' αυτό, αν θέλεις τη δική μου συμβούλη, τρέχα. Δες ένα βαμβί. Θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το χατήρι. Ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Και με ευχαριστία, με ολοκλήρωνο τραγούδι από Μορφούλα Ιακωβίδου, σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια, θα πάμε σε ένα καψούλα throwback. Θα σε πάω στο 1998, σε ένα δίσκο με τίτλο Κάτι από μένα. Συνθέτης είναι ο Γιώργος Θεοφάνος, ενώ στιχουργός ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Και θα πάω στο εμβληματικό Υπήρχες πάντα μέσα στην ψυχή μου. Συγκατοικούσαμε μέσα στο κορμί μου. Υπήρχες πάντα, φτιάχτηκες για μένα. Ανήκαμε στου κόσμου τα γραμμένα. Αυτός είναι ο μοναδικός Σάκης Ρουβάς, το Υπήρχες πάντα.

Κάποια μέρα πώς θα πεις κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καίς.

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ολοκαίρινο τραγούδι, το ακούσει εδώ πρώτα. Είμαστε καλά όταν είμαστε μαζί, αλλά από κοντά, Από μηνύματα νιώθω ότι δεν ενδιαφέρεται, είναι φυσιολογικό. Άκου τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καλοί στην επικοινωνία απόψεις. Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή, δηλαδή άλλο ότι δεν είσαι εκφραστικός και άλλο δεν επενδύω. Δηλαδή, αν σε κάνει να νιώθεις όμορφα μόνο όταν είστε μαζί, αλλά όρατη όταν λείπεις, τότε δεν είναι θέμα τρόπου, είναι και θέμα προτεραιότητας. Το αντέχεις αυτό? Δεν μ' αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλούς και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Χρόνια πολλά να πούμε πάλι στις Ειρήνες. Έτσι, το είπαμε στην αρχή, το πούμε και στο φινάλε. Καλό βράδυ να πω κάπου εδώ εγώ. Ραντεβού αύριο, σε βραδινό μας ραντεβού. Tonight Radio Show για τις 2 ώρες που περάσανε. Άλεξ Πεδηρίδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλύτερη μουσική δεν σταματάει, συνεχίζεται εδώ. Αν κάπου εδώ αποχωρείς και εσύ, αποχωρούμε παρέα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.